0: κάτσε και γιου ο Χέν. Με κάτσε και γιου ασέ, μας αδιέκτηκα κορισπίν, ο Σιντέμπι. Και εμείς τι μικράντια, με κάτσε να μπάσε να... Εν έχω βιβλίο να ούντι μου έτσι, με κάτσε, με κάτσε.
1: Όχι να κόν 20 νιμπα ακούμπαμπα.
0: Σε όχι 20.
1: 20 νιμπα ακούμπαμπα, ούντι με κουκούμι τριώδα.
0: Μισε 20 νιμπα ακούμπαμπα.
1: Και τι ωραία. Ούντι τουρουσού μικράμμα, μα δεν γούνι βρε να μην
0: είπα. Σε έννοια νιπά, μην ομόσια μόνο. Ομούγινα ο π